0: του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου.
1: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο κέντρο υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής Οντρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
2: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
3: Σίγουρα.
2: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
3: Μποζάς.
2: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό. το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΔ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ραμπέλη, ο Σάμις Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμυστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμυστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης, προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να κλείσουμε την χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους Βαλκανικούς να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου Τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρινόμαστε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε. 23. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ακόμα στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή. Και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
8: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
7: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Τον κόσμο ξαναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ-πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
7: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Η Όλγα, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
10: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
10: και
1: λίγο...
10: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτη εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σε διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Έγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
10: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Έγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Έγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
10: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
10: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Εγινίτες και σε όλες τις Εγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
10: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, τη κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Έγινα όσο και για την Έγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Έγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Έγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
10: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
10: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μία λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του, να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Έγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
10: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
10: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη. Αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
10: εγώ
1: να.
10: Σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
10: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
10: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0. Για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος της Έγινας.
10: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Έγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
10: Εγώ σας λέω συνολικά. Α, είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπαιδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπαιδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
10: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ.

0: θα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως,
0: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπεριόδου, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντοπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4
2: λεπτά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να βάλω μια φωτιά,
2: η ώρα είναι.
0: Ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
0: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά.

0: με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της, είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου, που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή, και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ. είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η ποιότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Και αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας. Και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δώρο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν κατοικίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο. Μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που.
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η κήρυξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό 2021.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε.
0: Τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
1: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίζουν, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το Δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
3: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και... πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια την κυρία Λεούση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα. Δεύτερος Συρτός. Τρίτος χορός Συμπεθέρα. Τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες για αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χώρος, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
0: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, η αντιδήμαρχη κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρας, Ρητός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρταλ έδεσαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
4: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
5: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
6: Σίγουρα.
5: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
6: Μποζάς.
5: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Που έχουμε και την ώρα μας να δώσουμε.
7: 4:30.
5: Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρωνικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Αίγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Αίγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Αίγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Αίγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
8: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους. Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
9: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική, Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
10: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση Αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ηρισμό. Αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγα, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκανε σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
11: Ακόμα να πω, τη βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, Όλγα Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντίνα 82, μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευγνωμονώ προς τιμήν του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Μαρακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
10: Ναι, παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι τι είναι αυτό και απαντάει το άλλο παιδάκι εγινήτικο.
11: Τα παιδιά όταν μπήκαν ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωση Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
10: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου Μαρία Λιόλη καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
9: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση. Δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφή ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ζαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.

0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με 2 μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με 2 σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με την δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, να πούνε το τελευταίο πανέλο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Σαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι, θα έχουμε, θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτη μετάλλιο.

0: με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το βαλκανικό, με το πανελλήνιο ποτάσμα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού σε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε ΚΑΠΑ 20, να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους βαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία ΚΑΠΑ 16.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό
1: Ακούτε
2: διάλογο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Αυτή τη φορά η ώρα με είναι. Το άξονα το χώμα, 5. Την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή, κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση, εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε 2 πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και

0: Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
1: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
2: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
1: Που αρχίσαμε.
2: 23. Είναι πολύ
1: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
2: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
1: Έχουν και από την Αθήνα.
2: Βεβαίως.
1: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
2: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
1: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
3: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegean Acoustic Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. Και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
4: Ενδέκατη.
2: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά.
2: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρ' την, Νίκο, πάρ' την. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
4: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και, και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
1: και
0: λίγο...
1: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτη εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σε διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, τη πολιτική προστασία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, Όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
1: εγώ
0: να...
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος Αιγίνος.
1: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίνης. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως,
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που διασυγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η σιδηροπυρική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν το αντιληφθούμε ως, αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει τεσσάρι και πεντάρι να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
1: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν, αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσο αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων, πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανεπτυγμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφής, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοιτά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα το άστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από το Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
1: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154, είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μια δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα ανοίξω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση
1: και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσει μου ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίσμου, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φιλιππατζίτζη τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, δημοτικό σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, δημοτικό σύμβουλο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το Κελσάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν

0: Μάλιστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες για αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
2: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, η αντιδήμαρχη κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι
2: 6. Σιλτός, Σιλεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Έγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Έγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Έγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Έγινα Πόρταλ έδεσαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
5: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Έγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν

0: και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
1: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστερά, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
2: Σίγουρα.
1: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
2: Μποζάς.
1: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο, όχι μόνο της Αίγινας, αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό την παραγωγική σημασία του φυσικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης, δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ζαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με 2 μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με 2 σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι και θα έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Φεστ υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο.
7: Ακούτε
5: που βρήκαν.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί που με συγκίνησε τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική-ομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς. Είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπαμε να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
8: και
0: λίγο...
8: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις, τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά, είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Μπορείς να σε διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
8: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
8: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
8: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
8: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
8: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
8: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
8: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
8: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
8: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
8: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος.
8: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
8: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
8: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
8: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
8: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
8: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως,
8: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
8: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντοπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει τεσσάρι και πεντάρι να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
8: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
8: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
8: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσο αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
8: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τα βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει.

0: οι οποίες γίνονταν και με το τρόπο τον οποίο γίνονταν. Είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα
1: το οποίο. Το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Στην Ελλάδα.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
3: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
3: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε. Μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
3: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
3: Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια. Παίρνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί. Είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το οποίο είναι η κοιτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγίνα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
3: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Και αυτό είχαμε κάνει.
3: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
0: Και το θέμα του νευρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας. Και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νευρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
3: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται.

0: φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια, τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν να προδώσετε το. Αυτή είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
1: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε ένα καλοκαίρι, να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου μας, του Συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το βήμα της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, δημοτικό σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδρεθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Νεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σας εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
7: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
0: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
8: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Η περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
9: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
10: Σίγουρα.
9: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η Νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος ο
10: Μποζάς. Μποζάς.
9: Μποζάς. Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μία ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
4: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγαμε, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
5: Τι ακόμα να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, ο Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, 52 μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευνομονώ προς τιμή του Φίλιππου και της Κίνθιας και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Ακοθήκη και αυτό το θεωρώ μαγικό.
4: Είναι παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι τι είναι αυτό και απαντάει το άλλο παιδάκι εγινήτικο.
5: Τα παιδιά όταν μπήκαν ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωσε η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
4: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου Μαρία Λιόλη καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
3: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα αλλά μετά σαν ομάδα, κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλά και θα έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που

τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους. Και

0: Ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... ναι, και... και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε 2 λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε 2 θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε λίγο.
3: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24 ώρη βάση. ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία, στο κομμάτι της πρόληψης, μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις, στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
3: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της στελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
3: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαινε το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό? και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι.
3: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, mm-hmm. τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο mm-hmm. και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
3: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
3: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
3: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
3: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να...
3: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
3: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
3: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος
3: Σύρινος. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
3: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
3: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
3: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
3: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
3: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως
3: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
3: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω, ύπεθρο, όταν δεν παρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
3: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
3: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω τα κοινά. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο είτε είναι αυτό το τζάνιο, είτε είναι το κρατικό, αν εφημερεύουν. Αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν
2: και τα
1: πράγματα.
2: Το ραδιόφωνο του έγινε απόρταλ. Η ώρα είναι 8:30.
3: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγυνήτες και στις εγγυνήτησες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο έγινε απόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρχει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
3: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
3: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
3: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα η Αίγινα, είναι το οποίο είναι η κοιτά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
3: Και αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
3: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
3: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια. Τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τις από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμη.
1: Το θέμα είναι πάντως, το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
3: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάσταση των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
3: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι,
3: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
3: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
3: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
3: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
3: Εγώ πολιτεύομαι... λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
3: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
3: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
3: δεν
1: παρελθόν.
3: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
3: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
3: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευσης, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει Φαντάζομαι.
3: Συζητήσει όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
3: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα ανοίξω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση
3: και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο ΗΝΟΗ με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
4: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου μας, του Συλλόγου ΗΝΟΗ, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
5: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο, για ένα χαιρετισμό παρακαλώ.
6: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα, να το πω, και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεύση.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
7: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Καταφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζης στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Αλφα Πυραιός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
8: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο κέντρο υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
9: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους του Κέντρου Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
8: Σίγουρα.
9: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
8: Μποζάς.
9: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές, έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας, αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Έχουμε καινούργια

0: τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας. Έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε.
1: Ακούτε έχει το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Έχουμε καινούργια παράθυρα 9. Και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες του.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας κ. Μιχάλης Σπυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Αίγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Αίγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική, Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται.

0: σύγχρονα να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
1: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
2: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγαμε, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
3: Τι ακόμα να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, ο Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, τα δύο μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευνομονώ, προς τιμήν του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Πινακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
2: Ναι, παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
3: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωσε η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
2: Μια εγκατάσταση.
1: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
4: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ζαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
5: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με την δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία, τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι. Θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήταν... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόμαστε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής, τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
4: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε.
2: Ακούτε και το έχουμε ραδιόφωνο του Aegina Portal.
4: Μια μικρή αφετηρία με έργα παλιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
7: και
0: λίγο...
7: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν. Εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
7: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της στελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
7: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
7: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
7: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
7: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
7: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
7: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
7: εγώ
0: να...
7: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν μηδέν.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
7: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν μηδέν.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
7: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. Μηδέν για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος.
7: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
7: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
7: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
7: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
7: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
7: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως
7: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
7: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
7: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
7: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, mm-hmm. για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
7: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένα σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
7: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είμαι για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
7: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι μετά,
2: 10.
0: Αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε. Μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρχει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
7: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
7: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
7: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια. Παίρνουν κάποια κριτήρια τα οποία να κάνουν με την

0: για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το κοίτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από το Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα? Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που.
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Από μένα.

0: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο του Λιμάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξει.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο ΗΝΟΗ με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού, υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία, τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσει μου ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίζουν, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη τον Λεού, στο Δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδοθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το Αγγελσάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και... πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Ικαρία. Πρώτος χορός Αμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
6: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του.
7: Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο Υφυπουργός κ. Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Σιρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
8: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανειλημμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας
9: όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
10: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο, Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
11: Σίγουρα.
10: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
11: Μποζάς.
10: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό, την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες.
2: 10:30.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης σινεμά στη θάλασσα, στα Λουτρά της Σουβάλλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
4: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και μετά, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
5: Τι ακόμα να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, ο Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντίνα 52, μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευνομονώ προς τιμήν του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Ακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
4: Είναι παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
5: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωσε η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
4: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
6: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα και οι δύο αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτή η αγώνα και αλλά και θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι το αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά, αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλία.

0: τα μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

0: Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
2: και
0: λίγο.
2: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έχει τις πολιτικές προστασίες, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
2: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
2: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
2: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
2: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
2: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
2: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να...
2: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
2: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι.
2: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0. Για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος της
2: Αίγινας. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
2: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπαιδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
2: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
2: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
2: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε όμως, πολλή ώρα.
0: Επειδή...
2: Εγώ ένα πράγμα βεβαίως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρόλου, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η σιδηροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
2: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν, αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός
2: οδηγού ασθενοφόρου.
0: κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
2: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανεπτυγμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
2: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
2: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί?
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Δεν κάνω λάθος.
2: Για τα απομακρυσμένα νησιά και τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
2: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι το asset μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα είναι το παιδό, είναι η κοιτά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα το άστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από το Πειραιά κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
2: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
2: Και το θέμα του νευρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νευρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνία από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
2: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
2: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
2: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
2: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
2: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος. Είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Εινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
2: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
2: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
2: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί στο όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
2: δεν
0: παρελθόν.
2: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
2: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
2: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
2: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Καρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Βήμα της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, τον καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το Δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια την κυρία Λεούση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Αμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες για αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
0: Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, η αντιδήμαρχη κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Σπυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Στέλιος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο σύμβουλος κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μια σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρας, Ρητός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρταλ έδεσαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
6: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
7: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
8: Σίγουρα.
7: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Έγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Έγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
8: Μποζάς.
7: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Έγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Έγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Έγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλεις είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλλας. Το κοινό απόλαυσε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: κάτω από τον 12. Ένα στον ουρανό, με φόντο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική

0: του 17ου έγινε αφιστίκη Fest, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Αίγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
1: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αίγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μία εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μία σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ από τον υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες της έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
2: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε Ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
3: Ακόμα να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, όταν που μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, με τα 2 μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία, την οποία ευγνωμονώ, προς τιμή του Φίλιππου και της Κίνθιας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην πινακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
2: Είναι παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις, Και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
3: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έντος η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα.

0: Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
1: Μια εγκατάσταση.
2: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
0: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό, που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία, μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση. Δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλας και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, να είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
4: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από την δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Πολλούς ζωγράφους και το ξέρετε όλοι. Ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
9: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
10: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
10: και
0: λίγο...
10: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν. Εμείς από πλευρά του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Κατάκτηση. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
10: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της στελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
10: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
10: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
10: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
10: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
10: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
10: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
10: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
10: εγώ
0: να...
10: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
10: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
10: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος.
10: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
10: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
10: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
10: Κάθε Δήμος, κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
10: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
10: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως,
10: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
10: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
10: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
10: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι, τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
10: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είμαι για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
10: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
10: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
10: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
10: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με την.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
10: Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοινότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
10: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
10: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι

0: Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση. Με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα. Δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε δίλη 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, το κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, το κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα γιατί. Είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Εινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι... λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
1: ούτε τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει. Και...

0: κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
0: παρελθόν. Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά, γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου μας, του Συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας, έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίσμου, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, δημοτικό σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδρεθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού, θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το Αγγελσάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
7: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο Υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
8: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
9: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
10: Σίγουρα.
9: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε. Και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η Νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος ο
10: Μποζάς. Μποζάς.
9: Μποζάς. Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο το πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό, την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ-σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της jazz σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή, βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες. Όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
4: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
5: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγαμε, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
6: Τι βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, ο Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντίνα Γουλίντα, δύο μαγικά της παιδιά. Ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευνομονώ προς τιμήν του Φίλιππου και της Κίνθιας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Μονακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
5: Ναι, παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, ναι. Που με αυτό το χαρακτηριστικό, τι μου δώνεις, και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
6: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωση η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
5: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
4: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση. Δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κύριος Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινή υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι και θα κλείσουμε την χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόμαστε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να...

0: Καλός τους, καλός τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και... και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε 2 λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε 2 θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
3: και
1: λίγο...
3: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24 ώρη βάση.

0: ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία, στο κομμάτι της πρόληψης, μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις, στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τρέχει της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
0: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Διότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό? και τη δημιουργία ενός μια και ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι.
0: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, mm-hmm. τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο mm-hmm. και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
0: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
0: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
0: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
0: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να...
0: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προστασία συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
0: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος.
0: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγας. Αναφέρομαι τοπικά.
0: Εγώ σας λέω
1: αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως
0: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα βέβαιως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω, ύπεθρο, όταν δεν παρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
0: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. είτε είναι αυτό το τζάνιο, είτε είναι το κρατικό, αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην νησιωτική και στην ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγυνήτες και στις εγγυνήτησες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Ίγνα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρχει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Και για ένα κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να
2: ακούτε στην Αιγαία, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 2:30.
0: Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η κοιτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγγύηση. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι, είχατε φτάσει στο σημείο.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα? Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τις από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως, το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία, ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλός καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει. Ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει Φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα ανοίξω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε ένα καλοκαίρι, να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο ΗΝΟΗ με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
4: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου μας, του Συλλόγου ΗΝΟΗ, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
5: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίσμου, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το Δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδοθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
6: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα, να το πω, και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεύση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
7: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο σύμβουλος της Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
8: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο κέντρο υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Ντρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
9: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
10: Σίγουρα.
9: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
10: Μποζάς.
9: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές, έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας, αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό, την παραγωγική σημασία του Φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης, δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την κινηματογραφική εμπειρία με 3. Το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μία εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μία σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ από τον υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής.

0: κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η Πινακοθήκη και αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
1: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
2: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
0: Τι έχω να πω, τη βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, Όλγα Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντίνα 52, μαγικά της παιδιά. Ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευνομονώ, προς τιμή του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Πινακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
2: Είναι παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
0: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωσε η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
2: Μια εγκατάσταση.
1: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
3: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026.

0: 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, να είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτή η αγώνηση και αλλά και θα έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτης της Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην εικαστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
5: Και ο άλλος στη Σύμη.
8: Η ώρα είναι
5: 3:30. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπαμε να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
9: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
10: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε λίγο...
10: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Κατάκτηση. Μπορείς να σε διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
10: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, την τελέχη της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
10: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
10: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
10: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, εδαρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
10: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
10: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
10: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
10: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να...
10: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν στην προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
10: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
10: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος
10: Αιγίνος. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίνης. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
10: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
10: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
10: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
10: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
10: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως,
10: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
10: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
10: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
10: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν, αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
10: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω τα κοινά. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
10: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρχει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
10: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
10: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
10: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρόβλημα, είναι η κοιτά της με την Αττική.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
10: Και γι' αυτό λέω ότι έγινε.
11: Η ώρα είναι
10: το άστρο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτη. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
10: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
10: Κάνει. Και το θέμα του νευρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νευρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνουμε.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση. Με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα,
10: πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι η γιατρική, είναι εκπαιδευτική, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
10: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
10: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι,
10: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
10: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο.

0: Μάλιστα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξει.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο ΗΝΟΗ

0: με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινώη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία, τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινώη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
1: Θα σας παρουσιάσει μου ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινώη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίσμου, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο, τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, τον Δημοτικό, τον Πρόεδρο της Κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδρεθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
3: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το Αγγελσάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει Ικαρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας. αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
0: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρας, Ριτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζης στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις τους στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
4: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανειλημμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής Οντρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
5: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
6: Σίγουρα.
5: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
6: Μποζάς.
5: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης. Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 4:30.
0: Το κόμμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
4: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
5: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγαμε, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
6: Θέλω ακόμα να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτός ο Κυριακό είχαν προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, ο Αλεξοπού, που μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, με τα δύο μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευγνωμονώ προς τιμή του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Ακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
5: Ναι, παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
6: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωση Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
5: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
7: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με 2 μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με 2 σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι και θα έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική-ομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν, 5. Έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Έγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γεννήτου κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Έγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπαμε να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση

0: κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
2: και
0: λίγο.
2: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τις άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες

0: έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σε διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
0: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
0: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
0: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
0: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του, να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
0: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
0: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
0: εγώ
1: να.
0: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
0: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0. Για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος
0: της Αίγινας. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπαιδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπαιδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμοί γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντοπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
0: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν, αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήχησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα, λουόμενη, από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες, αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είχαμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανανόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλω όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί. Είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το ποιότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα το άστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από το Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Καταλαβαίνετε...
3: Η ώρα είναι 5 και 30.
0: Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμύρια ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, το κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, το κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στο κλειστό το οποίο θα...
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει τη τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
4: Θα σας παρουσιάσει μου ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Καρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου ΗΝΟΗ, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
5: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Αίγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, τον καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
6: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και... πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός η Πεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
5: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, η αντιδήμαρχη κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Στέλιος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο σύμβουλος κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο ενέχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρας, Ρητός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
8: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
9: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
10: Σίγουρα.
9: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Έγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Έγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
10: Μποζάς.
9: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Έγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Έγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Έγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης σινεμά στη θάλασσα, στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική
2: Πινακοθήκη Έγινας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το πλαίσιο η ώρα είναι της έκθεσης χώμα, 6. Η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μία εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μία σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ από το να υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες της έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
4: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε Ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέω, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
5: Ακόμα να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, ο Αλεξοπού, που μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη με τα δύο μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Επευνομονώ προς τιμή του Φίλιππου και της Κίνθιας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Ακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
4: Ναι, παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό, τι μου δώνεις, και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
5: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωσε η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
4: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
6: Σήμερα είχαμε ένα

0: Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
1: Μια εγκατάσταση.
2: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
3: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό, που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία, μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλας και Εθνικούς Πόρους.

0: και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με την δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία, τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι. Θα έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής, τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς θα το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
7: και
0: λίγο...
7: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν. Εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
7: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της στελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
7: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
7: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Έγινα όσο και για την Αγκίστρι. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Έγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Έγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
7: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
7: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Έγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
7: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
7: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
7: εγώ
0: να...
7: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν μηδέν.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
7: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν μηδέν.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
7: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. Μηδέν για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος.
7: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
7: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
7: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
7: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
7: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
7: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως
7: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
7: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει τεσσάρι και πεντάρι να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
7: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
7: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, mm-hmm. για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
7: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένα σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
7: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είμαι για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
7: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
7: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
7: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
7: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοινότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
7: Οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
7: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι, είχατε φτάσει στο σημείο.
7: Κάνει. Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση. Με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα,
7: πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι η γιατρική, είναι εκπαιδευτική και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν κατοικίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
7: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωση μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
7: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
7: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
7: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
7: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
7: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
7: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλός καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
7: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
7: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι

0: γνώριζα ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν παρελθόν. Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
2: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
3: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, του καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φιλιπατζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Λεού, τον Δημοτικό, τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

0: αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού, θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
1: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
4: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτοί. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
5: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
6: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
7: Σίγουρα.
6: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε. Και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης Σωσαρής, είναι ο Γιώργος...
7: Μποζάς.
6: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό, την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας
2: και
0: του κόσμου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με τα υλικά της
3: η
0: γης,
3: ώρα είναι
0: 7:30. Με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
4: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
5: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγαμε, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
3: Τι θέλω ακόμα να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, ο Αλεξοπού, που μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, με τα δύο μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευγνωμονώ προς τιμή του Φίλιππου και της Κίνθιας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Ακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
5: Ναι, παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
3: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωσε η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
5: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
4: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ραμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, β' κύκλου περίοδου 2026-2027». Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με την δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν για τα και οι δύο αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι και θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι,
4: ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηγηθείστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σκαρσώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
4: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς. Ευτυχώς.
2: Ακούτε είναι το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Έγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας. Η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
7: και
0: λίγο...
7: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των ντρόουν. Υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο επιτηρεί σε 24 ώρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση.

0: ξύπνας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία, στο κομμάτι της πρόληψης, μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις, στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της στελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
0: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου?

0: του Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι.
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, mm-hmm. τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο mm-hmm. και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Mm-hmm. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να...
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος
1: Σήμερα. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πώς καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω, ύπεθρο, όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα, πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πυρεώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγυνήτες και στις εγγυνήτησες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Ίγνα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Και για ένα κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η κοιτά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα? Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα. Δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια. Και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι γιατρική, είναι εκπαιδευτική, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν πίεσους από πλευρές και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως, το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι,
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξει.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλός καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
1: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα ανοίξω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε ένα καλοκαίρι, να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου μας, του Συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίζουμε, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο, τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδοθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα, να το πω, και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
6: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
0: Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Στην εκδήλωση τίμησε ο Υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
7: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο κέντρο υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
8: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
9: Σίγουρα.
8: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
9: Μποζάς.
8: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω.
9: το Καπαδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας, αλλά για όλο τον Αργοσερωνικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό, την παραγωγική σημασία του Φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρωνικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες της έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η Πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
4: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε Ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγαμε, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
5: Θέλω ακόμα να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, όταν που μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη με τα δύο μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευνομονώ, προς τιμή του Φίλιππου και της Κίνθιας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Ακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
4: Ναι, παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
5: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έντος η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
4: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
3: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ο Σάμιος Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμυστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμυστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων

0: Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με 2 μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με 2 σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα.

0: τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν για τα δύο ιατρικές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέστησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι και θα κλείσουμε την χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, Κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κύριος Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς θα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο δήμο είναι μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμο. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή, ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Έγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Έγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Έγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
8: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί. όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή
7: το ραδιόφωνο του ξεκίνησα
5: πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκο και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
9: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
10: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
10: και
2: λίγο.
10: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις, οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Έγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
10: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
2: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Έγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Έγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
10: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
2: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
10: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Εγινίτες και σε όλες τις Εγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
2: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
10: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, mm-hmm. τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο mm-hmm. και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής, τέτοιες προσεγγίσεις πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
10: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Σωστά.
10: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
2: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
10: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
2: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
10: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
2: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
10: εγώ
2: να...
10: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
2: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
10: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
2: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
10: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
2: 153 φέτος ο Δήμος Έλληνας.
10: Όχι, σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγαίας. Αναφέρομαι τοπικά.
10: Εγώ σας λέω
2: αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
10: Εγώ σας λέω συνολικά. Α, είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
2: Μάλιστα.
10: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
2: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
10: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
2: Σαφώς.
10: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
10: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
2: όμως
10: πολλή ώρα.
2: Επειδή...
10: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει τεσσάρι και πεντάρι να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
2: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
10: Ναι, γιατί το βιώνω.
2: Αυτό ακριβώς.
10: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, mm-hmm. για το φίλο του, για το χωριό του.
11: Έτσι ακριβώς.
10: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
11: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή, και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
10: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είμαι για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην νησιωτική και στην ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
11: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
10: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγενήτες και στις εγγενήτησες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
11: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Έγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
10: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
11: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
10: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
11: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
10: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η κοιτά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
11: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
10: Και αυτό είχαμε κάνει.
11: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
10: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
11: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες.
12: Ακούτε το ραδιόφωνο γενικά, του Έγινα Πόρταλ.
11: Η ώρα είναι από το Δήμο.
12: 10.
11: Δηλαδή θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
10: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δόνο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν κατοικίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
11: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που.
10: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
11: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
10: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
11: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
10: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
11: Μάλιστα.
10: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
11: Είναι.
10: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
11: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος. Είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
10: Είναι ωραία κατάσταση.
11: Πέφτει.
10: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
11: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
10: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
11: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
10: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
11: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
10: δεν
11: παρελθόν.
10: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
11: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
10: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
11: Μάλιστα.
10: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει. Ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
11: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
10: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
11: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
10: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
11: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ
11: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση
10: και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ.
13: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα.

0: υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινώη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινώη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
1: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινώη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, τον καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον Δημοτικό, τον Πρόεδρο της Κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
3: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και... πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Ικαρία. Πρώτος χορός Αμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός η Πεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του.

0: Είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο Υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
2: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανειλημμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής Οντρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
3: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
4: Σίγουρα.
3: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
4: Μποζάς.
3: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό, την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχθεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλεις είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία», κάτω από τον ένα στουρανό, με φόντο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο.
2: Ακούτε και το
3: να
2: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Άλλα πράγματα.
4: Η ώρα είναι
3: το ένα πιο ωραίο από το
4: 10
3: άλλο.
4: Και 30.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ από τον υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
5: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
4: Τι βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη Όλγα Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη με τα δύο μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την υπευνομονώ, προς τιμήν του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Μονακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
5: Ναι, παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό, τι μου δώνεις, και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
4: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωση Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
5: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
3: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα αλλά μετά σαν ομάδα, κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ο Σάμιος Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμό 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινή υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με την δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία, τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι. Θα έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήταν... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ-πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων 11. Σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
8: και
0: λίγο...
8: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις, οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν. Εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
8: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω.

0: Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος? Πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, τη κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια

0: εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και θα νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
0: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
0: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
0: εγώ
1: να...
0: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι.
0: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος
0: Αίγινας. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει, να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως,
0: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
0: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τα για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Το κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα, έγινα, είναι το είναι η κοιτά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα το άστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο χριστιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Και αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα. Είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια. Και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δόνο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που.
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος. Είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει. Ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το Ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
2: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
3: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδοθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
4: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Ικαρία. Πρώτος χορός Αμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός η Πεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
6: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρας, Ρητός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
7: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανειλημμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει
8: το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
9: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
8: Σίγουρα.
9: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
8: Μποζάς.
9: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο, όχι μόνο της Αίγινας, αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού, βέβαια, για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης, δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρωνικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης σινεμά στη θάλασσα, στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική, Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
4: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγαμε, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
5: Τι θέλω να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, ο Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντίνα 52, μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευνομονώ προς τιμήν του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Ακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
4: Είναι παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
5: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωσε η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
4: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
3: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν

0: καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με 2 μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με 2 σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, να είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτή η αγώνα και αλλά και θα έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα αποπυλώσεων υπάρχουν με επιλεγμένα.

0: με ένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
1: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
1: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει να τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα, και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι. Μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
7: και
0: λίγο...
7: Και γι' αυτό τον λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό τον λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
7: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος? Πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
7: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης, και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
7: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, τη κλιματική κρίση πολύ έντονα, και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο, και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει, και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις? Πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
7: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
7: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων. Και θα, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Έγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
7: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
7: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
7: εγώ
0: να...
7: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
7: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
7: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος Έλληνος.
7: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Έγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
7: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
7: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Έγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
7: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
7: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
7: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως,
7: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
7: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντοπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
7: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
7: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
7: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσο αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με επερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
7: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Και το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανανεωμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο. Να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική, και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
7: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
7: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
7: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
7: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλω όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το κοίτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα το προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και να Πειραιά, αλλά καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός θεοδισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
7: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
7: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
7: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα. Είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Η ώρα είναι
7: εκπαιδευτική. Μία. Και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
7: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
7: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
7: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
0: Είναι.
7: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
7: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
7: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
7: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
7: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
7: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
7: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
7: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
7: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
7: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
7: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
7: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
8: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
9: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά.
8: Να είστε όλοι καλά, χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Αίγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, τον καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον Δημοτικό, τον Πρόεδρο της Κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.

0: ψευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
1: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
3: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο Υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζης στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο Επίκεντρο Υγεία.

0: υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Έλληνα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Έγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Έγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
1: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Έγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Έγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
2: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Έγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, η Νέα Αριστερά όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
3: Σίγουρα.
2: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Έγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Έγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η Νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
3: Μποζάς.
2: Μποζάς. και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες. Όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα.
2: Και ακούτε, δεν μπορώ το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
3: Αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
4: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση, αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ήρισμο, αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και μετά, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
5: Τι βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη Όλγα Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντίνα 52, μαγικά της παιδιά. Ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευγνωμονώ προς τιμήν του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Μονακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
4: Είναι παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό, τι μου δώνεις, και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
5: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωση Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
4: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
3: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα αλλά μετά σαν ομάδα, κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κύριος Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, οι συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι και θα έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κύριος Βουρλουμής ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα, και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι. Μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει σε, με αγαστή αρμονία.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και, ναι, και, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλο και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και, και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
7: και
0: λίγο...
7: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις, τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά, είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Μπορεί να σε διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
7: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
7: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
7: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα.

0: και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι.
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας,

0: μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προστασία συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
0: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος
0: Έλληνας. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως,
0: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επί το πλείστον η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πώς καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλυση έξω, ύπεθρο, όταν δεν παλεύει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
0: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο είτε είναι αυτό το τζάνιο, είτε είναι το κρατικό, αν εφημερεύουν. Αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγυνήτες και στις εγγυνήτησες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Ίγνα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα ακριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, ακριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα ακριτικά νησιά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια. Παίρνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλω όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έχουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το κοίτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα το προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Και αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι, είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας. Και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός υπουργείου, του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δώρο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα
2: προσφέρουν. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
0: Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως, το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, το κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, το κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι,
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πρέπει να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλό καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει. Ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Συζητήσει όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση
0: και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
2: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
3: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίσμου, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδρεθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
4: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια την κυρία Λεούση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Ικαρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Ιμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Στην εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρας, Ρητός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζης στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρταλ έδεσαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
5: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
6: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους του Κέντρου Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
5: Σίγουρα.
6: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
5: Μποζάς.
6: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο, όχι μόνο της Αίγινας, αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού, βέβαια, για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης, δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Έγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Έγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Έγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Έγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φόντο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μία ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
3: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ από τον υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 3. Κάθε έκθεση 3. Στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό.